Βιορίν κι τσάχτσου αμαούτας Η μαϊνα σου μαχκούς ίσκας Σα κοφκάν που τσαίζουν αμάσεις Σου μαχριά τσαίνιν κι τσάχτω για ρίσπα Ουρλιά κι πούν τσαί τσαί αμορκάν που Τσαί μιλέικ άρας χαλπαχνίν τσαίτα Και τσορκάν τσαχτά τα ίντι βουάσιν Χωρί καν τσάτα σου αμορκάν που Τσαίλια κι νίντσα Escapa chahuatas puti ninja. Rechari chahamautas.